0: Ήταλο, Alex, my friend, ο αμαγιόν, Ιταλό.
1: Μου ή αφαυτά, η λίφα, η μελοφόνα. Μου ή αφαυτά,
2: η σώ, μα η αλληλούα. Αφτά, η μισού. Ο φάει ο λάτο, πέσε. Ο λάτο, ο τουλόλε, η μόνο ολίβε, ο να φέτα, η τουλόλε, η σου, η ατυλάτο.